0: από τις 7
1: Ιουλίου. Ναι, καταβατέ.
0: Κλείστηκες από τις 7
1: Ιουλίου. Ναι, καταβατέ.
2: Σκουτσινέτ με. Σκουτσινέτ με.
3: Вие сте с Радио Бадия Лондон. Часът е 16 часа.